Είμαι σαν εσφαλτός καλά μπακά του μεγες μπακά με γρακέν παμουνιούγαν κασαλίρα σαν άος βάρι καούλαν τεγα χεσέκεν καπαγρασά δυναμάσα λαχυρία τιμάσα ωρο να μου τα τεψαλίρανου για τον τουρούς καούλανου γανού τη σαραπάνσα στη σασάσιρ και κασαραπάνσα σύχκα σαπούλου μαντάλ. Kalian kalau mau luntur menyungkap pengerasa ibu Rabi sarang kanjeng ramah hati rata yang eta ramah kaula nunga yuga sarean atau salah yang naradin naradin nyubadanan tugas anapra sedengkin hangkit ayana suara tangkah tinggalan yang ayana serangan di negara alas maneka.

0: άρχισε να μαλαπάσουν. Πόσα καπάμε στα ρωτάμε. Ναι, μόρκο σαν τσάταμε, ρε που ρε που χίγνα, του μη πατάτε. Σα το τσιτσιπτά, μους να κατυπάνε σαν τσάτα, σα ρωτάμε. Aduh, hebat pisan dua satria papa kuy. Ceng sok akad dek ngedalakan naon ayana. Gewek dek ngedalakan iya. Kapas bakal jadi berit bodas.
1: Iya.
0: Arjuna hidup.
2: Arjuna hidup.
0: Hidup.
2: Aradea hidup. Aradea. Wah.